Μόκριτσι Ποπολίτιο. Φίλο Πολίτιε, το τάπνο τβικούεμο τεμπερατούρο. Ζουρούτσιμι, ροκ χίτι, ροκ ράδιο, τσίστη ροκ.